0: Μάιν χιτσαστή, κουτανισάνα και ο κύριος Μακατανιά είναι Μαϊάμπη, Πότος, Ήρω, Κέρ, Κουτατά, Πανχιλάτα, Παύλο, για χαλιά τι έχουμε να κάνει.
1: Σαρτά Πρικοπονιάνη, Γιλάθα Κουλγανάκα, Κουλχαμακίσα Πάτσα Ουντκασίνστη, Ακα Δεπαρταμέντο, Ποτοσίου Ξοτοχένστη, Αβασιρός Πουρχάνη, Ιωκαρόστη, Κουνούσα Κουνούντα, Βικρακυπή, Οξαναξάνστη, Ουκαμάουα Τσουρουρακάνστη, Ραδιουσιδινάκα, Ουκαμπίσκα, Ουκαναγκρός Πουρχακυράκη, Κουνούστη, Καΐσα, Ισα Ξαμπάκα, Σουδέστη, Δε Ποτοσίου Ξατοχέρο, Ακάχα Λίπε, Ακάχα Σι Σαν Παύλο Δε Λίπε, Ουιούνι, Ουκαρόχα Κετένα, Ρίο Τσιλένα, Ακάχα Μουλούκο, Ουξανακαρούα, Ουκαμσίουα Κασενάμι, Ουξατογέστη, Κολατέχα Κουρουνακάνστη, Μασούρβαδορουνακάνστη, Αντιαπούνι Κουνοκούντα Τεϊδάστη, Νιάγια Καχα Κίμσα 3-5 Σεντίμετρο, Ουκαναγάτσι Σπάγια, Ουκαμαουγία τη Κυρακή. Ουκαμ Τσικταράστη, Αοσυρό Καμα Κυρακεπί, Πορ Χαβόια Κυρακέχα, Μα Αξατογέντσα Γιάννη, Νόρτι Τοκέστη, Μα Αϊπωστή Αϊποτοκρόστη, Αρμουνκαμάστη, Αντιαπούνι Αοσυρό Πορ Χαβόια Κυρακέχα Γίσα, Χανίρα και Μάχεν Δραβίδη Μίστκι Πανκαλίνα Καρόστη, Βαλπούνι, Τσιρίρι Χαμάσα, Γιαγουασέρο Πουρνοκαβέ Κυράκη, Ουκαμακυπή. Καίσα Σούδε, Τοκέστη, Ουκαπασπα Κυράκη, Ράδι Σιδινάκα, Καίσα Κουνχαματίσκταν, Ουκασούνα Νακάνστη, Ουκαμάουα Πασκα Κυράκη. Πέρα και πολύ αμαρκα σου είναι Κασίνστη, Ουκανχα, Ουκαμακυριακή Νιπή, Ακουρουνακάνχα, Καρουκάμα, Ουκαρπατζάνσα, Καρουκάμα, Αβασερπουρνοκουνουντάνι, Αβασερπουρνοκα Κυριακίνη, Μαουκουέρα Βαρτανίνη, Καρουκαμάτσινία, Ουκαμάουα, Αξενάμ Τοκέτχα Σάπχα Κυράκη, Ράδιο Σιρινάκα. Ιουκαμά και πάνστε, ακαβολία μαρκπετσάνστε, σίγουα, αλέρτα ναράνχα. Ουκαμπίου Σακεράκη, Γολατέχα, Πίσχα, Δεπαρταμέντου Ρακανχάια, Ουκαμάχα, Αοσέρου Πορέντα Βατσίνη, Κονοκονόντα Βέγερα Τσίσπα, Ουκαμσιπί, Ράδιο Σιρινάκα. Ουκανή σίγουα, Πρεσιπτασίνε Φλουβιάλε, Ιουκάχ Νεβάδα, Σιουκανακάουα, Πόρχα Κυρακτσίνη, Ουκαμπίσεκα, Δεπαρταμέντο, Ποτοσί, Ουξατοχένα, Καϊσουδέστε, Ουξατοχεροτσινία, Ουκαμάου, Γιατισί Κυρακή. Καμπίσα καίσα σουλίπες οξατοκανακάρο ή οκανακαμπίστη κάμπιος κλιμάτικος κονακάσα ουτχαοέα κυρακινιπί κονατέχα βαλαχταέντσιτ καμάστη βάλι ταϊτάν κακυράκι τσιστάπα κυράκι ή οκανακάστη βάλι σύντα εσέ πριστο τσουλο να κάμπι τσάλι να κάμπι πούντιο να κάμπι επα πάνταλον πίσω σκοντσενιάνι ουκαμάτα χανίτς όσονάκα κατ χαρονιατάκι χιλάτα κουγανάκα ουκαμάουσα σύνουα γιατί είναι πραγκυράκι ουξατοκανακάστη ή ουκαρόστη Ακαβολία Μάρκα Παλκασίστη, Καουκαρακάνσα, Καίσα Πότο, Σίλα Πάσο, Ρούρο, Κότσα, Βάμπα, Ταρίχα, Ιούξα, Ρακανχάι, Ουκάμα, Ουπατσά, Ουρπούντα, Τατσίνη, Μαούκα, Ουσέρο, Πόρχατε, Κρατσίνη, Ιούκαρόστη, Θεία, Ουρακανεκάνστη, Κουνοκονοντα, Κρακίνη, Ουκάμα, Ανίουα, Ουκάμα, Κιούα, Καχά, Σενάμ, το Κέτχα, γιατί είναι Κάσα, Ουτχα, Κυρακή, Χουμαρακάνα, γιατί πχαίνει ένα γαματάκι, Ράδι Σιρινάκα. Ουκάμπε, Κουτανή, Χιλατά.
0: Πολύ και γυλάτα, σαλιασένα με το κέτχα κίνσουρου, καμάνι, σαπχανί, μασουρού τκαλιάντα ουιαπτάνα, χιτσουρούχο, καμά κυρκίν πάνουα, καμάσα ορούρο το κέν χιτσουρούχο λουπίρ τακίου, α. Μαουκίτα κανέλα χινστανίουα, καμάσα, ταγιά ταγιά γαϊράουα πουστανιράκι, σαλιά καϊσά. Κολιώνα καν κουνουτάχαντι, ουκάτουα, ουάλι ταγιά γαϊράκι, χιτσάχα πουστανιράκι τσούρου, ουκαματάουα, άραμπραν τατάκι, εξατοκένα. Πάει, για καλιάτε ουένα κάρο, μα κατάσα κουνανακάς ούτχι, πάει, τριμπουνάλ, σουπρέμι, ρεκτοράλο, κανιχερνά κάχα, για κέπα βοκάλες σαράκια πχέουα και δεπαρταμέντος από τα Ναουκάρι. Κουνατάκι, κουνατέχα, γιατί είχα νιατάκι μα άμτα κουνάς ουτιαχά για κέπα ουκα λέει ηλεκτρουάλ σατάν ουκάνχα για κέπα καματσίνα και ένας μάχτη ρίξιο. Αβέρ ουκάτα ρουσκιάσα κουνάμασα τα Ερνάν Τσαλικίσπε Tribunal Departamental Electoral Oruto Kene Pekachirej Kamatia Tiasiraki. Aruna Kappa y Zapañal.
2: Sí, ya hemos hecho llegar al Tribunal Electoral, al Tribunal Supremo, entonces esto vamos a manifestarlo ahora en una reunión conjunta con los vocales.
3: ¿Qué aspectos se destacan de estas sugerencias que presenta el presidente?
2: Bueno, la actualización del padrón, que es un elemento que sí tiene que cumplirse. También estamos viendo el tema de los usos de los medios digitales, ¿no? Que en todos los casos ha influido en esta campaña electoral, pero también el tema del tiempo de cambios que había.

καμαχίου σαρτά στην κυράκτα, γυράτα κουλιαγνάκα, χουμαντακά, μανακατάκι, βασιτάτα αρουντάβι. Νο, μαϊάν παραμουτασιάνι, ράδιο στην γυράτα κουλιαγνάκα, προγράμμα ροσκή πύροξε το κέινε κατασκασίνα, ράδιο στην γυράκα, μια κοιού καμάστη, εκα φεστιβιάδ, ο κουρνακάγα, ο πχαρέκταν, βερδάτ, φεστιβιάδ, ρασονσίων, ο καουρούνου, εκ κατασίπταν, εκα μουνισίπιου, για λάγου, ανόρτε, ποτοσί, ξε το κέινα. Κοτσαβαμάνσι, ο καπασπακράκι, φεστιβιάδ, βίρχεν, δορκουπίλια, ο κάμπι, σαραντα πχακράκι, Hijo para gasti, bueno, cama o caucregas, cama pajiracta, seguramente caucantejaca, patrono, patrona o cama, utjaquirac, municipio, osti, uca, custe, vene campis, aranta, pajirac, payata, radio, si dijerata, cuyagalac. Bueno, con la pesantayani, cusita bien, pie caray, humanacataki, ma morenada, morenado, cam sartayani, y a cama, cusita bien.